Κάιγα και το φορφιτά η Ιταλική που είναι φόγημα την Παουλή τη φόγη φόγη του νέου. Έφερα τα πτά που άδω και τα οφείο λαβελούα. Μάλλον ότι όφελα ο Μάλι λέει ότι τα οφείο ή την φόγη φόγη. Έφερα το που γίνεται του κιλόγα και λιτάωνα. Μάλλον λέω φω μάλλον όλο ο λογαγά ή την φόγη φόγη. Έφερα παπά του και αμοσενιέλο. Πατέρα καπέλε κατώα. Το γάνι μου τη χίνα ότι άλλο του κατώ. Μάλλον το κουτώμα όλοι δεν μου τη φάει χουφάκι. Έτρε άμα του είχα απάπα ότι πόνο πόνο ήχου. Γιατί πρέφε, φάγα φόμα ότι πουλιά γαφαλάνι. Μου να είτε κόνι γάου εμα τα πούλη φούλη. Ήου βιανέι μου φτούνα. Εμα μολύνα του φάγα απάπα μου τη φαγατά ο μαούλη και ακόε. Κράει και ύβαλου, ότι είχα άρικη κατώ ουβέα. Τι αφόη, μου λικάω άρικη κατώ ο πουλιά γασάου άλλο. Τα έφυγα ούλου, μου λικάω άρικη κατώ ο πουλιά γασάου σιγά. Έτρε άμα του είχα τα ομαούλη γιατί ου φαίνεται ότι είχα μου το αγάνι ότι πολιτικέ. Και ακολούμε με το ούτε γάντα φαγάγω τα άλλα και φράνη τε πιτέ μου τε σένατε τε περιστά ότι φόνο φαγάτε του άλλη μου τε καουφωνώ κατώα καί ουμάς ή καν κατώ ουγέ μου φτούνα άκη εφαγαφίε φύε το φαγαταχικία ή τε λέω τε λάτιο εμμομολιά του εφαγά μου αμουλελέ φούλιο τε αγνέ οφάτου τε ακουάου αλοφάτου.